Αυτό ήταν Tears for Fears. Adesso Cure. Friday I'm in love. Και σήμερα να πάτε. Πρωτού και μπορεί να μην τα κουβέ βεσίρνη με ιδάνε. Άρα, κολόρ, σε τότε ουζίτ. Celý náš tým jde do krásného hospody Vltava.